0: απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείτε η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος.

κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

touch me. Your juju can't cut them. God isn't protecting me.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. What a difference

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε κόσμο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος. Classic.

0: What is this? We are in heaven.
1: Cosmos Radio.gr.

0: 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

abraza mi pena, si luego disfruta mi llanto.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Buen rollito.

0: Δέσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι οι θερινές σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στις μουσικές και τα λόγια και ξεκινήσαμε σήμερα με τον Tom Waits. Ο Jim Croce είναι αυτός που θα συναντήσουμε τώρα αμέσως.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Ξεκίνησαν ως garage band, αλλά τελικά πήγαν αρκετά προς τη soul. Ο Adrian Quesada πάλι με τον Aaron Fraser είναι πιστή στον ήχο τους. One Woman Man.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Κόσμος Radio.gr.

Ήταν οι καλοκαιρινές σημειώσεις ενός μονομανούς στο Κόσμος 93,6. Η Δώρα Ιωακιμίδου ρύθμισε τον ήχο, ο Γιώργος Σουδωράκης ήταν στις μουσικές και τα λόγια. Θα τα πούμε πάλι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την παρέα. One Love, καλή Κυριακή, γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις

0: σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πρωινό Αυγουστιάτικο και Τεμπέλικο. Σας καλημερίζω, σας καλωσορίζω. Εκπομπή ηχογραφημένη με τις μουσικές μας στον αέρα. Ό,τι χρειαζόμαστε ακούει στον τίτλο της μελωδίας που κυλάει εδώ στον κόσμο μας. Soul Vibration.

τριπλέτα κι αυτή. Girl, you'll be a woman soon, από το soundtrack της ταινίας Pulp Fiction, και ακόμα δύο soundtracks το ένα μετά το άλλο. Από το Broken Flowers, η Holly Golightly, στο There Is an End, και βεβαίως το Summer Kisses Winter Tears, από το Until the End of the World, του Wim Wenders.

Δεύτερο ημίωρο για μας. Ο δικός μας κόσμος χαμογελάει. Το Smile είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε το 1936 από τον Τσάρλι Τσάπλιν για την ταινία Modern Times και μάλιστα ακούγεται στους τίτλους τέλους. Όταν όλοι έχουν σχεδόν χαθεί, όταν τίποτα δεν μένει πίσω να σε περιμένει και το μέλλον φαίνεται κάτι παραπάνω από αβέβαιο, ο Τσάρλι Τσάπλιν και το κορίτσι του γυρίζουν την πλάτη στο φακό και φεύγουν. Φεύγουν για το άγνωστο, ενώ ακούγεται αυτό εδώ το τραγούδι.

κόσμος είναι το καλύτερο μέρος για ένα σωρό πράγματα, όπως το να κάνεις κουταμάρες και να κάνεις έρωτα και να είσαι λυπημένος και να τραγουδάς φτηνά τραγούδια και να έχεις εμπνεύσεις από τα ποίηματα του Λόρενς Φερλινγκέτη, σε μετάφραση της Ρούμπης Θεοφανοπούλου.

0: σα. Εν ετέρνα primavera.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

ξέρω πώς θα καταφέρνω να περνάω κάθε τρεις και λίγο από τη Βραζιλία, αλλά εδώ είμαστε πάλι και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: Everybody loves the sunshine. Όσο περισσότερο το ακούμε, τόσο περισσότερο το αγαπάω αυτό το must με τον Σεου Ζόρζη.
1: My life, my life, my life, my life in the sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine, sunshine. Folks get down in the sunshine. They really love sunshine. Sunshine, sunshine. Folks get brown in the sunshine.

0: sunshine. Love who I love when I love who I love when I'm loving.
1: Και αφού βρισκόμαστε ακόμη στη Βραζιλία, να σας πω και δύο λόγια για το ζωακή Μαρία Μοσάντο ντε Ασίς και για τη ρεαλιστική του τριλογία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg σε μετάφραση Μαρίας Παπαδήμα. Κλάψε καλύτερα τους δύο πρόσφατους νεκρούς, αν μπορείς να κλάψεις. Αν μπορείς μόνο να γελάσεις, γέλα. Το ίδιο κάνει. Ο Σταυρός του Νότου είναι πολύ μακριά για να ξεχωρίσει τα ανθρώπινα γέλια από τα κλάματα. Γράφει ο Ζωακή Μαρία Μοσάντο ντε Ασίς, που το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο ή στον συνονόματο σκύλο του. Με αυτόν τον τρόπο απεικονίζει την ασημαντότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Μοσάντο ντε Ασίς θεωρείται έτσι κι αλλιώς ένας από τους σημαντικότερους Βραζιλιάνους συγγραφείς του 19ου αιώνα, ενώ τοποθετείται στους μεγάλους κλασικούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

Εξάλτο βρισκόμαστε και πάλι στην Καραϊβική. Βρισκόμαστε στην άπλα της, στο καλοκαίρι της, στα Μέντος, στο Don't Worry About a Thing, επειδή every little thing gonna be alright. Δηλαδή, στο καλοκαίρι μας.

λίγο πριν το Begging, που είναι από τα δικά μας κλασικά, λίγο πριν το φινάλε μας δηλαδή, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και όλους εσάς για την ακρόαση και την παρέα. Κοτσετάκι Alone, γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος. 93,6.

Cosmos. Classic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

καλώς ήρθατε στο Τζίπολι Γκρουβ, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Χρόνια πολλά, γιατί είχαμε τη μεγάλη γιορτή της Παναγίας θες. Ήταν μαγνητοφωνημένη και σήμερα μαγνητοφωνημένη. Οι μοναδικές μαγνητοφωνημένες του χρόνου που ελπίζω. Δεν ξέρω αν θα συμπέσει το Πάσχα ή της νέας χρονιάς, ενώ του 27. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πολυγωνίου, Κώστας Κυριακάκης στον ήχο. Chiffons, One Fine Day, με τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία του τριμελούς γυναικείου μαύρου συγκροτήματος της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες. The Chiffons, He's So Fine, One Fine Day. Χαρούμενα τραγούδια, ρε παιδί μου, μεγάλες επιτυχίες, κλασικά πράγματα που παίζαμε και ακούμε και ακούμε ακόμα και θα ακούμε και στο πέρασμα των χρόνων. Δηλαδή τραγούδια επιτυχίες από γυναικεία μαύρα γκρουπ. Μια πολύ γουστόζικη και ζουμερή εισαγωγή. Απολαύστε λοιπόν Shirelles, Ronettes.

Παντρεύτηκε τη Βερόνικα, μία από τις τρεις Ρονέτς. Μεγάλο γυναικείο μαύρο γκρουπ της δεκαετίας του 60, όπως και προηγουμένως οι Chiffons, που τις ακούσαμε στο One Fine Day. Ρονέτς and Be My Baby.

Το έχει γράψει η Carole King, originally από τις περίφημες Shirelles, τετραμελές γυναικείο μαύρο γκρουπ δεκαετίας 60. Και το τελευταίο, The Orlons.

θέλω χαρούμενους, χαμογελαστούς, γιορτινούς. Κυριακή μεσημέρι, μέσα και μαγνητοφωνημένα, η δεύτερη και τελευταία ελπίζω εκπομπή του 26 με τον Γιώργο Πολυκρονίου στο Κόσμος, με το G-Poly Groove.

στούντιο και είδα και το Γιώργο το Μουκτάρι στους διαδρόμους του ΣΕΡΤΕ. Ρε παιδιά, λέω 62 χρόνια κάνω ραδιόφωνο, συνεχόμενα όμως, από το 1964, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να συμπέσει η επέτειος θανάτου του Elvis Presley σε εκπομπή μου. Τίποτα, ακόμα και στο Κόσμος, που με 5 χρόνια δεν συνέπεσε να είναι η επέτειος σε μια εκπομπή της ίδιας ημερομηνίας που έχω εκπομπή. Ήταν άλλες μέρες και δεν μπορώ να είμαι εκπρόθεσμος. Δεν μπορώ, ειδικά σε μεγάλο όνομα. Αν ήταν οι Ορλόνς που δεν ξέρει κανείς και δεν ενδιαφέρεται κανείς, όλοι ξέρουν ότι ο Έλβις πέθανε σαν σήμερα 16 Οκτώβου του 1977. Έχω πάει 2 φορές στο σπίτι μουσείο πια. Η δεύτερη ήταν το 92, θυμάμαι τελευταία φορά. 91-92, ναι. Καλοκαίρι, πάντα Αύγουστο. Ήταν και ο λόγος που έπαιρνα άδεια τον Αύγουστο. Και ραδιοφωνική και δισκογραφική. Έκλεινε και η Sony για 2 εβδομάδες. Και έτσι λοιπόν ποτέ δεν συνέπεσε η ημερομηνία θανάτου του Elvis με εκπομπή Τζιπόλη. Έχουμε σήμερα, θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Κυρίες και κύριοι, Elvis Presley.

ξέρετε ότι το δισκάκι αυτό σε μικρό δισκορινό, Marie's the name, his latest flame, με flip side το, μάλλον ναι, με flip side το Little Sister, που είναι μεγαλύτερη επιτυχία από το κομμάτι αυτό, his latest flame. Είναι ένα από τα 10 πρώτα που αγόρασα, και μάλλον που το πήρε ο παπάς μου μαζί, πήγαμε ένα Σάββατο πρωί και το πήραμε από το Μινιόν κάτω στην Ομόνοια και έκανε και 25 δραχμές, μάλλον είχα πάρει 2-3. Και μεταξύ αυτών, δηλαδή τα 10 πρώτα δισκάκια που να φανταστώ τότε που ήμουν 10 ετών, ίσως και παραπάνω, που αγόραζα His Latest Flame με Elvis Presley, μικρό δισκάκι στην RCA Victor, ότι θα φτάσει η στιγμή που να έχω 125.000 units. Είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Little Sister by Dwight Yoakam.

Σήμερα παίζουμε κομμάτι και για το Elvis που έχει τραγουδήσει ο αθάνατος Elvis Presley, ο βασιλιάς του rock and roll, είτε με τραγούδια original είτε τα έχει τραγουδήσει και ο ίδιος, αλλά παιγμένα μεταγενέστερα από τον Elvis και παιγμένα από άλλους τραγουδιστές, τραγουδίστρες και συγκροτήματα. Έτσι λοιπόν ο Dwight Yoakam το 1987, δηλαδή περίπου 40 χρόνια μετά από το original, 50-30 μάλλον, μας θύμισε το Little Sister από το άλμπουμ Hillbilly Deluxe. Αμέσως μετά ο Mel Haggard τραγουδάει Jail Hard Rock από το concept, ειδικό concept για το Elvis Presley άλμπουμ, με τίτλο My Farewell to Elvis. 1977, την ίδια χρονιά που πέθανε ο Elvis, πρόλαβε ο Merle Haggard, ένας από τους μεγαλύτερους country and western τραγουδιστές στην Αμερική, να κάνει ένα δίσκο με 12 τραγούδια του Elvis Presley. Αμέσως μετά η Wanda Jackson, η βασίλισσα του rockabilly, rockabilly πήγα να πω και μπερδεύτηκα, rockabilly, το λένε οι Αμερικάνοι, εμείς το έχουμε μάθει να το λέμε rockabilly, τι να κάνουμε. Wanda Jackson λοιπόν τραγουδάει Elvis και My Baby Left Me, Merle Haggard.

9 χρόνια από το θάνατο του Elvis Presley, σήμερα γιορτάζει το Chipotle Groove με ένα special πρόγραμμα, especially for the rock and roll and the king of rock and roll, Elvis Presley.

μας η Last Rock and Roll ήταν και υπέροχο στις ερμηνευτής στις μπαλάντες που έκανε, όπως τα επόμενα κομμάτια. Αν θυμάστε το Love Me Tender, το είχε τραγουδήσει στη δεκαετία του 60 αρχές, το In the Ghetto που το είχε δώσει ο Mac Davis, original τραγουδισμένο από τον Elvis, και αμέσως μετά το Can't Help Falling In Love, επίσης δεκαετίας 60, το οποίο θα το ακούσουμε σε ρέκια εκτέλεση από τους UB40. Πρώτα η Linda Ronstadt ερμηνεύει το τραγούδι του Elvis Love Me Tender από το δικό της άλμπουμ που έγινε τρεις φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα δεκαετίας 1978 είναι, θυμάμαι, Living in the USA, και αμέσως μετά το In the Ghetto που το τραγουδάει αυτή τη φορά ο δημιουργός του, ο Mac Davis, αυτός που το έγραψε δηλαδή.

πολύ τραγουδισμένα τραγούδια του Elvis Presley, το Can't Help Falling in Love, το οποίο ακούσαμε σε μια ρέγγι εκτέλεση που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη, στην Αγγλία κυρίως. Εγγλέζικο είναι το συγκρότημα, το UB40, από εκεί ξεκίνησε η πετυχημένη τους πορεία. Και Άλι Κάμπελ, ο τραγουδιστής και ιδρυτής του γκρουπ, και μας θύμισε αυτό το 1985, ένα τραγούδι που ερμήνευσε ο βασιλιάς του rock'n'roll στα τέλη δεκαετίας του 50. Προηγουμένως η Linda Ronstadt τα τραγούδισε Love Me Tender, ο Mac Davis που έγραψε το In The Ghetto το τραγούδισε και αυτός με τα γενέστερα του Elvis, 1969 δηλαδή, του Elvis είναι το 67 ή 68 το πολύ. Και θα συνεχίσουμε παίζοντας τραγούδια του Elvis Presley λόγω της επετείου του θανάτου του, σαν σήμερα 16 Οκτώβου του 77, με τον Paul McCartney που τραγουδάει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των πρώτων και στην Ελλάδα fans του Elvis Presley. Μιλάω για το It's Now or Never που κυκλοφόρησε το 1960, έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία διεθνής λόγω και του αγγλικού στίχου. Είναι ένα ιταλικό τραγούδι που έγινε γνωστότερο στις δεκαετίες 40-50 από τη φωνή ο τροβαδούρος, ο ερμηνευτής κλασικού της όπερας, δηλαδή Μάριο Λάντζα, το θυμήθηκα. Μάριο Λάντζα, στα ιταλικά. Το έχουν τραγουδήσει πάνω από 2.500 τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Απολαύστε Paul McCartney, It's Now or Never. It's

Cut Me, η τραγούδηση Elvis, It's Now or Never. Αριστούρι είναι γι' αυτό. Έχει κάνει 200 επιτυχίες στο Billboard, στο Top 100. Μιλάμε για ασυνήθιστη περίπτωση, μία και μοναδική του περασμένου αιώνα. Elvis Presley. Κυρίες και κύριοι, οι Fine Young Cannibals, για να παίξουμε και λίγο πιο πρόσφατα, δηλαδή μεταγενέστερα από την εποχή του original τραγουδιού του Elvis, συγκρότημα εγγλέζικο, Ronald Gift θυμάμαι το όνομα του lead singer του συγκροτήματος, Fine Young Cannibals. Αυτοί πριν κάνουν το χρυσό τους δίσκο rock, κάπως λέγεται, το 88, είχαν ένα άγνωστο άλμπουμ το οποίο δεν πήγε πολύ καλά, αλλά όταν έγινε επιτυχία το She Drives Me Crazy από το άλμπουμ που σας λέω, το πλατινένιο που έκαναν στην Αγγλία οι Fine Young Cannibals, ξανακυκλοφόρησαν το πρώτο δίσκο τους που περιέχει και το Suspicious Minds.

Thank you. 1985 το έκαναν αυτό το πρώτο άλμπουμ των Fine Young Cannibals, στο οποίο υπάρχει το τραγούδι του Elvis, Suspicious Minds. Ωραία εκτέλεση. Έτσι για να μαθαίνουν και οι επόμενες γενιές, δηλαδή τα τραγούδια που τραγούδησε ο βασιλιάς του rock and roll σε προηγούμενες δεκαετίες, και είναι πολύ λογικό να τον φέρουν πάλι στη μνήμη τους οι παλιότεροι που έζησαν την Elvis Presley ζωή, εποχή, αν θέλετε, τη μουσικοκαλλιτεχνική, και στο τραγούδι κυρίως, αλλά και στο κινηματογράφο. Μάλιστα σκεφτόμουν στον δρόμο ερχόμενος εδώ στο κτίριο της ΕΡΤ για να κάνω τη σημερινή μαγνητοφωνημένη εκπομπή της Κυριακής, δηλαδή σήμερα 16 Οκτώβρου, πρέπει κάποια στιγμή για να κάνουμε και ένα μικρό τώρα αφιερωματάκι, ξέρεις, 15-20 λεπτά, όπως συνηθίζω, με τραγούδια που προέρχονται, επιτυχίες πάντα παίζω εγώ, ή μερικά πολύ έτσι πιασάρικα τραγούδια, δύσκολα, ψαγμένα και ηλεγμένα ότι θα αρέσουν, έστω και αν είναι άγνωστα, στο ελληνικό αυτάκι. Τραγούδια του Elvis που έγιναν επιτυχία και που προέρχονται από τον κινηματογράφο. Αυτά λοιπόν για τους Fine Young Cannibals και τον Ronald Giff που έκανε και solo καριέρα, αποτυχημένη πάντως. Suspicious Minds. Το επόμενο τραγούδι το έχουμε παίξει παλιότερα κανονικά χωρίς να είναι αφιέρωμα Elvis, γιατί είπαμε ποτέ δεν το πετύχαμε ημερολογιακά στη ζωή ολόκληρη τη ραδιοφωνική μου. Το έχουμε παίξει με τους Cheap Trick. Λέγεται Don't Be Cruel. Σήμερα το παίξουμε από τις Naomi και Wynonna Judd, δηλαδή τις περίφημες Judge.

Big Mama Thornton, original by Elvis Presley. Λίγο αργότερα το έκανε και μεγάλη επιτυχία ο Elvis, για το οποίο ακούσαμε σε μια blues εκτέλεση από ένα concert album που λέγεται Blues for Elvis. Το αμερικάνικο έχει άλλο τίτλο, το αμερικάνικο αυτό, το γερμανικό. Εγώ και το αμερικάνικο και το γερμανικό. Κατά λάθος μεταξύ μου. Του Albert King, του διάσημου κιθαρίστα και τραγουδιστή του blues. Rhythm and Blues, Hound Dog, Hound Dog. Blues for Elvis by Albert King. Λέω να κλείσουμε τίποτε μας ώρα και το αφιέρωμα στον Elvis Presley που πέθανε σαν σήμερα το 1977, 16 Οκτώβου, με τη Suzy Quattro, μια ακόμη Αμερικάνα ρόκερ της δεκαετίας του 70, που έκανε περισσότερο καριέρα στην Ευρώπη, όπου μετακόμισε στην Αγγλία και ηχογράφησε αρκετούς δίσκους και στην Αγγλία αλλά και στη Γερμανία. Έναν από αυτούς που λέγεται Suzy Quattro, δηλαδή το όνομά της, περιέχει και ένα τραγούδι του Elvis, All Shook Up, με την Suzy Quattro. Επανερχόμαστε με το G-Polytroof 2. 2, 2, 2, 2.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 5ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: I like it, I enjoy rock and roll. A lot of people like it, a lot of people don't. But as long as it lasts, as long as it sells, I'll continue doing it. As long as that's what the people want. And if they change, if it dies out, I'll try to do something else. And if that doesn't work, I'll just say, well, I had my day.
3: Hey, Black!

χαμός, ρε μου, χαμός. Bruce Springsteen, Bruce Springsteen. Και έτσι πολύ κρουβ, μέρος δεύτερο. Σήμερα Κυριακή, 16 Οκτώου του 2026, είναι η δεύτερη μαγνητοφωνημένη εκπομπή για φέτος. Ελπίζω και η τελευταία μέσα για το 26 τουλάχιστον. Να είμαστε καλά του χρόνου, βλέπουμε. Υγεία, να έχουμε όταν έχουμε υγεία. Η παρέα θα είναι ατελείωτη, που λέει και κάποιος. Ακέραιη, αμετάβλητη, η παρέα είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη παρέα στο κόσμο. Παίζουμε σήμερα τραγούδια του Elvis Presley που έχουν τραγουδήσει και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες του τότε και του μετέπειτα. Δεν λέγω του σήμερα. Και σήμερα θα υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν αυτά τα covers του δεκαετίας του 20, του 30, του 40, ενώ του 2000. Όχι του 1940. Pet Shop Boys, Pet Shop Boys, always on my mind.

σήμερα εκτέλεση και αυτή του 1985. Μεγάλη επιτυχία γνώρισε και το cover με τον Willie Nelson. Αλλά η πρώτη φορά που ακούστηκε το κομμάτι σαν επιτυχημένη εκτέλεση και πούλησε νομίζω 1 εκατομμύριο συγκλάκια είναι με τον Elvis τέλη δεκαετίας 60. Always on my mind. Τι άλλο, λέω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με Elvis, να κλείσουμε και με Elvis. Ξεκινήσαμε με το His Latest Flame, μετά Dwight Yoakam, τραγούδησε Little Sister, ο Merle Haggard, το περίφημο Jailhouse Rock, η Wanda Jackson, το My Baby Left Me, or something. Δύο πολύ ωραία slow μετά παίξαμε, Linda Ronstadt, Love Me Tender, και Mac Davis που έγραψε το κομμάτι, αλλά το τραγούδησε πρώτος ο Elvis, In the Ghetto. Όλα από βινήλια αυτά και συγκλάκια και CD, θέλω να πω. Όπου έχω CD, φέρνω το CD που είναι και πιο εύκολο. UB40 που θύμισαν το Can't Help Falling in Love το 1985 σε ρέγγι εκτέλεση. Ο Paul McCartney το θρυλικό It's Now or Never του Μάριο Λάντζα, το έκανε επιτυχία, διεθνή επιτυχία, με αγγλικό στίχο Elvis το 60. Οι Fine Young Cannibals, το περίφημο Suspicious Minds, The Judge, Don't Be Cruel, ο περίφημος Albert King, το τραγούδι της Big Mama Thornton, που έκανε επιτυχία ο Elvis 1 χρόνο αργότερα, Hound Dog, η Suzy Quattro, All Shook Up, ο Bruce Springsteen, 1990, Viva Las Vegas, από την ομώνυμη ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Elvis, θυμάμαι, μαζί με την Ann Margaret. Οι Pet Shop Boys, Always on My Mind, και κλείνουμε την εκπομπή μας, όχι την εκπομπή, το αφιέρωμα, ρε παιδάκι μου, το αφιέρωμα στον Elvis Presley, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1977 με το θρυλικό Heartbreak Hotel. Πρώτη εκτέλεση Smiley Lewis, ο μπλουζίστας, Rhythm and Blues, μαύρος κι αυτός, 1953. Ο Elvis το έκανε επιτυχία το 56. Είπαμε τότε ότι υπήρχε ο ρατσισμός. Λευκός είναι πιο εύκολο να περάσει στο ραδιόφωνο από ότι ο μαύρος, παρότι είναι original. Τα είπαμε αυτά. Έφυγε αυτό το πράγμα από τη ζωή μας και είμαστε πια ελεύθεροι να αγαπάμε και μαύρους και άσπρους και κίτρινους και κόκκινους κλπ. Στα αυτό το κομμάτι συμμετέχει ο Chet Atkins, ο μπαμπάς της κιθάρας στην Αμερική, μπαμπάς, κάθε κιθαράς. Όλοι οι νεορότεροι τύπου Mac Knopfler και λοιπά θέλανε να κάνουν δίσκο με τον, ή να φωτογραφία, ρε παιδί μου, με τον καθηγητή. Καθηγητής ήταν ο άνθρωπος. Chet Atkins στο πιάνο, Floyd Kramer μπάσο, ο Bill Black, γνωστός από το γκρουπ του Bill Black's Combo, και ο Scotty Moore στην ηλεκτρική κιθάρα, Elvis στη φωνή, Heartbreak

0: It's so lonely, baby, well, it's so lonely. It'll be so lonely, they could die.
1: Thank you, baby, thank you. Heartbreak Hotel by Elvis Presley. Πόπο, όταν τελικά έδειξε η δική μας σειρά, η δική μου δηλαδή, και θα, όπως ψάχνω, έψαχνα μάλλον μικρός, και στη συνέχεια, συνέχεια έψαχνα να βρω δίσκους αυθεντικούς ή δυνατόν, δύσκολο, του Elvis Presley, θα τον ψάξω όταν πάω και εγώ στον παράδεισο. Προς το παρόν όμως είμαι στον παράδεισο Αμαρουσίο. Καλά είμαι εδώ. Α, δεν θέλω να πάω στον παράδεισο. Πηγαίνετε εσείς. Α, μην είστε και πληρουλάκτες. Σιγά μην πάω παράδεισο. Προτιμώ παράδεισο Αμαρουσίου. Αν πώς. G-Poly Groove. Σαν σήμερα γίνεται η απονομή του χρυσού δίσκου στους ΝΑΚ. Για το τραγούδι Αχα, My Sharona.

Σάββατο εδώ παίζουμε όλο των δεκαετιών εδώ. Κάθε Σάββατο Κυριακή στις 2 στο Κόσμος Radio 93,6 ή 107. Σήμερα κοντά σας όπως πάντα την ώρα αυτή G-Poly Crew με τον Γιώργο Πολυγωνίου, στον ήχο ο Κώστας Κυριακάκης.

Μαντόνα. Έτσι λεγότανε το κορίτσι του frontman, του Doug Freeman. Doug, αν θυμάμαι καλά, Figure. Doug Figure, My Sharona. Όπου τρόμαξε να την καταφέρει μετά από χρόνια. Κυνηγητό. Την παντρεύτηκε και μετά από 9 χρόνια χώρισαν. Δηλαδή, ιστορία, ιστορίες της καθημερινότητας. My Sharona. Της αφιέρωσε και το τραγουδόγραψε και εκείνη και της το αφιέρωσε. Στο άλμπουμ Get the Knack. My Sharona. Ένα-δύο. Θα σε δω στο Υπουργείο. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα παντρεύτηκε, πήγα να πω και εγώ παρασυρώμενος, από την Sharona και τον Doug Figure, τον Knack, ο Tim Paris, ο κιθαρίστας των In Excess.

But My Love. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο το πρωτάκουσα, δεν το ακούσα το ραδιόφωνο ακόμα, δεν ήμουν μόνιμος κάτοικος, είχα τελειώσει τα φοιτητικά μου χρόνια από το 1973 καλοκαίρι, τέλος του καλοκαιριού δηλαδή, μάλλον αρχές καλοκαιριού τελειώσαμε, του 1973, και αλλά πήγαινα συχνά Αγγλία, έτσι, φίλους μου που είχαν συμφοιτητές, ήμουν και ερωτευμένος με μια Γαλλίδα, μη σας λέω τώρα, συμμαθήτρια, η οποία έμενε εκεί μόνιμα, εν πάση περιπτώσει, και πήγαινα και έβλεπα ποδόσφαιρα και τέτοια. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι των Stylistics το άκουσα στα ηχεία του γηπέδου της QPR, Queen's Park Rangers, όταν πήγα στο Σέφες Μπούς, επειδή η ομάδα μου, η Tottenham, έπαιζε εκτός Λονδίνου στο τριήμερο που έτυχε να ήμουνα στο Λονδίνο. Όταν δεν έπαιζε η ομάδα μου εντός έδρας, ήταν εκτός, έβλεπα η Arsenal, η Chelsea, αλλά QPR ήταν πιο κοντά και μ' άρεσε και πολύ. Premier League κανονικά ήταν τότε η QPR. Ipswich, τελικό αποτέλεσμα θυμάμαι, 1-0. Can't give you anything but my love. Δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα άλλο εκτός από την αγάπη μου. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ δίνω κι άλλα, κι άλλα.

Τόνι Μπλάκμπερν, αυτόν άκουγα κάθε πρωί πριν πάω κολέγιο. Λοιπόν, πολύ ωραίο το Can't Give You Anything But My Love με τους Stylistics. Russell Topkins είναι το όνομα του lead singer του μεγάλου αμερικάνικου φωνητικού μαύρου συγκροτήματος. Το 16 Αυγούστου δεν ήταν μόνο η ημερομηνία που γεννήθηκε η Μαντόνα, σαν τότε δηλαδή, σαν σήμερα δηλαδή, το 58, δεν είναι η ημερομηνία που πέθανε ο Elvis Presley, σαν σήμερα το 77, είναι και η ημερομηνία θανάτου της βασίλισσας της Soul. Και όπως έλεγε το περιοδικό Rolling Stone, η μεγαλύτερη γυναικεία φωνή για πάντα. Κυρίες και κύριοι, Aretha Franklin.

Make Me Feel Like a Natural Woman. Και αυτό γραμμένο από την Carole King, όπως την αρχή της εποπής, σε ένα άλλο τραγούδι, όταν ακόμα ήταν μόνο συνθέτη δηλαδή, και στιχουργός μαζί με τον τότε φίλο της και αργότερα σύντροφό της και αργότερα σύζυγό της, Jerry Goffin. Carole King, Will You Love Me, Will You Still Love Me Tomorrow by Shirelles. Και τώρα You Make Me Feel Like a Natural Woman, που το έδωσε original στην Aretha Franklin. Σήμερα το ακούσαμε σε μια 90's εκτέλεση μαζί με live για λογαριασμό μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Βιντεοσκοπήθηκε, μαγνητοφωνήθηκε και τελικά το απολαμβάνουμε σε ένα από τα CD της. Σαν bonus track. Αυτό το υπέροχο live μαζί με την Bonnie Raitt και την επίσης υπέροχη της εποχής 90's Gloria Estefan. You make me feel like a natural woman. Yeah, yeah. Thank you, thank you. Isaac Hayes, Donald Byrd, together for the very first time, you know.

Μεγάλη διάρκεια κομμάτι. Εντάξει, να παίξουμε και 2-3 χορευτικά. Σήμερα είχαμε αρκετά rock and roll πράγματα λόγω της επαιτίου από τον θάνατο του βασιλιά του rock and roll, Elvis Presley. Έχουμε και στη συνέχεια μερικά χορευτικά που είχα φτιάξει στο πρόγραμμα για τη σημερινή εκπομπή της 16ης Αυγούστου. Πω, καλό καλοκαίρι, ρε παιδιά. Καλό υπόλοιπο για μερικούς. Καλό καλοκαίρι για αυτούς που ξεκινούν τώρα τις διακοπές ή λίγο αργότερα. Links, this is

Taste of Honey. Στο φινάλε της σημερινής εκπομπής μας. Thank you very much for listening, baby.

G-Poly Groove. G-Poly Groove. G-Poly Groove. Σάββατο Κυριακή στις 2. Κόσμος 93,6.

κάνει σήμερα μαζί μας τον ήχο. Thank you very much, baby. Thank you. Και σας ευχαριστώ και εσάς να σας αποκαιρετήσω με ένα κομμάτι που λέγεται The World is a Ghetto, που από την χθεσινή εκπομπή μου το έχει ζητήσει κάποιος ακροατής. Δεν το έπαιξα. Παίζουμε σήμερα. Και πάλι χρόνια πολλά στη Μαρία και στο Παναγιώτη που γιόρταζαν χθες. Να πούμε καλή εβδομάδα για αύριο. Καλό υπόλοιπο διακοπών για όσους ήδη είστε διακοπές και μας ακούτε από κάποιο σημείο της χώρας μας που κάνετε διακοπές. Ελπίζω και εύχομαι να είναι όμορφες, γλυκές, ρομαντικές, ξεκούραστες. Να είστε καλά. Thank you very much. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι φουλ φρέσκα, φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Ξεκίνησε ο ήχος της οθόνης. Με τον Γιάννη Πετρίδη στο Κόσμος.

Γεια σας. Σήμερα θα καταλάβουν οι νεότεροι φίλοι της μουσικής του κινηματογράφου τι σημαίνει το όνομα John Barry. John Barry, από τους μεγαλύτερους, σπουδαιότερους και πιο επιδραστικούς

φανταστικούς συνθέτες στον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής. Σήμερα θα είναι το πρώτο μέρος, με μερικά από τα πάρα πολλά θέματα και μουσικές που έχει γράψει για τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, όπως αυτό που ακούσαμε. Ένα πασίγνωστο θέμα από την σειρά δράσης και κωμωδίας, θα μπορούσαμε να πούμε, Persuaders, με τους Tony Curtis και Roger Moore. Πολύ γρήγορα, με πολύ σύντομες πληροφορίες, για να ακούσουμε όσο δυνατόν περισσότερα θέματα από ταινίες που τη μουσική έχει γράψει ο John Barry. 1968. Η μουσική του για την ταινία «Λιοντάρι του χειμώνα» κερδίζει βραβείο Όσκαρ. Μια πολύ σημαντική ταινία που αναφέρεται στον Ερίκο το Δεύτερο της Αγγλίας, με φοβερές ερμηνείες από τους Peter O'Toole, Catherine Hepburn και άλλους μεγάλους πρωταγωνιστές τότε.

The Lion in Winter. Μουσική John Barry. Όλες οι μουσικές που θα ακούσετε στο πρώτο μέρος είναι αυτού του φοβερού συνθέτη, που είναι και ένας από όλη αυτή την κίνηση που έγινε στη δεκαετία του 60 με τους Beatles, τον Βρετανικό κινηματογράφο και όλα τα άλλα που ήταν μια ιδιαίτερη δεκαετία. 1965. Έχει γράψει μουσική για πάρα πολλές ταινίες κατασκοπίας. Μία από αυτές είναι το The Ypres File, με ποιον άλλον πρωταγωνιστή, τον Michael Caine, σαν Harry Palmer. Ένας αξιωματικός πληροφοριών από το Γραφείο Πολέμου προσπαθεί να βρει τι γίνεται πίσω από διάφορους επιστήμονες τότε, από ό,τι θυμάμαι. John Barry.

Όλοι γνωρίζουν ότι ο Τζον Μπάρι έχει γράψει τις καλύτερες μουσικές και τα καλύτερα τραγούδια για την σειρά των ταινιών James Bond. Τότε βέβαια τα Όσκαρ είχαν ένα σνομπισμό στις ταινίες του James Bond, ενώ αργότερα ταινίες του James Bond από τον καινούριο αιώνα έχουν πάρει το βραβείο Όσκαρ στην κατηγορία τραγουδιού. Το θέμα 007 ακούστηκε για πρώτη φορά, το έγραψε ο Τζον Μπάρι, το 1963, στην ταινία «Από τη Ρωσία με αγάπη».

πρωτοακούστηκε στο φιλμ From Russia with Love και μετά το ακούσαμε σε πάρα πολλές ταινίες της ίδιας σειράς, όπως ας πούμε το Thunderball, Τα διαμάντια είναι παντοτινά, το Moonraker και αλλού. Πρώτη φορά όμως ακούστηκε στην ταινία Από τη Ρωσία με Αγάπη. Ήταν 1963, η δεύτερη ταινία της σειράς των ταινιών James Bond και η πρώτη που είχε τραγούδι. Από τότε είχε κρατηθεί αυτή η παράδοση. Και βέβαια, Σον Κόνερι. Ο Ματ Μονρό, στο τραγούδι της ταινίας.

From Russia with Love, με τον δημοφιλέστατο τραγουδιστή, ιδιαίτερα στην Αγγλία, Matt Monro. 1964 έρχεται η τρίτη ταινία του James Bond, το περίφημο Goldfinger, και βέβαια Sean Connery, και βέβαια Ian Fleming, και βέβαια John Barry. Το τραγούδι είναι από τα καλύτερα που έχει ακουστεί σε ταινία όχι μόνο του James Bond, αλλά και σε ταινίες της δεκαετίας του 60 και μετά. Η Shirley Bassey.

Μένουμε στη δεκαετία του 60. Επίσης, κατασκοπευτική ταινία του 66. Βρετανικό νεονουάρ. Το φιλμ The Quiller Memorandum. Μια πολύ καλή ταινία του Μάικλ Άντερσον με σπουδαίο cast όπως μεταξύ άλλων George Segal, Alec Guinness, Max von Sydow. Ακούμε το θέμα του John Barry και μετά το τραγούδι από την ταινία.

μουσική του John Barry από την ταινία Quiller Memorandum. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι της ταινίας του John Barry πάντα, ο Matt Monroe. Δύο λόγια για αυτό το τραγουδιστή. Στην Αγγλία είχε δοθεί ο τίτλος στη φωνή του «Ο άνθρωπος με τη χρυσή φωνή». Ο Frank Sinatra είπε για τον Matt Monroe μετά το θάνατό του, έφυγε από τη ζωή το 1985, αν έπρεπε να διαλέξω τρεις από τους καλύτερους τραγουδιστές στον χώρο του τραγουδιού, ο Matt θα ήταν ένας από αυτούς. Ακούμε Matt Monroe από την ταινία «Quiller Memorandum». Είναι ο ίδιος που είπε και το «From Russia with Love» πιο πριν.

θα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο και θα πάμε 20 χρόνια μετά, το 1985. Συνέχεια γράφει μουσικές για ταινίες πολύ σπουδαίες ο Τζον Μπάρι. Για αυτήν την ταινία του 85 είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ. Η ταινία του είναι η Pollock Out of Africa, από τις σημαντικότερες της δεκαετίας, με Meryl Streep και Robert Redford. Ακούμε δύο θέματα από το φιλμ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Cosmosradio.gr.
5: Η ταινία Out of Africa, που ακούσαμε το βασικό θέμα της, είχε κερδίσει το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας τότε και ο εξαιρετικός σκηνοθέτης Σίντεϊ Πόλακ το βραβείο για την καλύτερη σκηνοθεσία της χρονιάς. Άλλο ένα θέμα από το φιλμ, αυτό που ακούγεται στο τέλος της ταινίας.

Θα ακούσουμε τώρα τη μουσική από μια ταινία του 1981, «Πάντα είναι ο Τζον Μπάρι», που για χρόνια ήταν δυσέβρετη, δεν είχε βγει. Τώρα αυτό που λέω δεν έχει καμία σημασία τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ποιος ενδιαφέρεται για τα soundtrack? Πόσοι από εσάς κυνηγάτε soundtracks των νέων ταινιών? Δεν υπάρχει πια αυτό, δυστυχώς. Πρόκειται για το φιλμ «Bodyhead» του Lawrence Kasdan. Ο σκηνοθέτης είχε πλησιάσει 4 συνθέτες να του γράψουν τη μουσική σε αυτή την ταινία που είναι ιδιαίτερη. Αν να σας πω για την Κάθριν Τέρνερ που είναι η πρωταγωνίστρια, είχε ανακηρυχθεί και είναι σίγουρα η πιο σεξι εμφάνιση της Κάθριν Τέρνερ στο κινηματογράφο. Αν δεν το έχετε δει, δείτε αυτή την ταινία. Είναι μια αποθεωτική Κάθριν Τέρνερ σε αυτό το φιλμ. Λοιπόν, είχε ζητήσει τη μουσική να του τη γράψουν 4 συνθέτες και τελικά κατέληξε στον Τζον Μπάρι. Και είναι μια μουσική που οι συλλέκτες και όχι μόνο την κυνηγούν από χρόνια. Την είχε βγάλει το 98 σε ολοκληρωμένη έκδοση η περίφημη εταιρεία κινηματογραφικής μουσικής Varese Saraband.

Η μουσική του Τζον Μπάρι από την ερωτική ταινία θρίλερ του 81, Body Heat. Αυτό το νεο-νουάρ εκείνης της χρονιάς. Δίπλα στην Κάθι Τέρνερ έπεσε ο αξέχαστος ηθοποιός William Hurt. Επίσης έπεσε και ο Μίκι Ρουρκ πριν αλλάξει το πρόσωπό του. Άλλο ένα θέμα από το ίδιο φιλμ.

Επιστρέφουμε στη δεκαετία του 60. Μια σπουδαία δραματική ταινία του 1969 του Τζον Σλέσιγκερ. Μια ταινία που έχει σφραγιστεί από τις ερμηνείες των Ντάστι Χόφμαν και Τζον Βόιτ. Midnight Cowboy, το βασικό θέμα της ταινίας του Τζον Μπάρι.

Και πάλι ένα άλμα στον χρόνο από το 60 στη δεκαετία του 90. Μια ταινία western που έχει αφήσει εποχή και που είχε βραβευτεί με αρκετά Όσκαρ. Η επική ταινία του 90, χορεύοντας με τους λύκους. Η μουσική του Τζον Μπάρι.

Η ταινία αυτή του Kevin Costner, χορεύοντας με τους λύκους, έφερε και πάλι στην επικαιρότητα τις ταινίες western στη δεκαετία του 90. Ο John Barry είχε πάρει το 4ο Όσκαρ για την ταινία αυτή.

Σας είπα λίγο πριν στην εκφώνηση του τραγουδιού αυτού, της μουσικής που ακούσαμε, ότι ο Τζον Μπαρ είχε πάρει το 4ο Όσκαρ για την μουσική της ταινίας «Χορεύοντας με τους λύκους». Ήταν το 5ο, γιατί τώρα θα παίξω το τραγούδι από την ταινία «Born Free». Από την ταινία λοιπόν αυτή «Born Free» του 1966 θα είναι και το τραγούδι και η μουσική, δηλαδή πήρε 2 Όσκαρ. Συνολικά 5 Όσκαρ. 2 για το «Born Free». Από όπου ακούμε τώρα το τραγούδι με τον Ματ Μονρό.

Σε λίγα λεπτά, εδώ στο Κόσμος, επιστρέφουμε στη δεκαετία του 90. Τώρα, πάντα John Barry και The Girl with the Sun in Her Hair.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση.

Είμαστε σε μια χορευτική καλοκαιρινή διάθεση από το 1994-95. Τραγούδια χορευτικά όπως αυτό που ακούσαμε, τον Soul to Soul, πολύ αγαπημένο συγκρότημα, σε ένα από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια τους, Love Enough.

από τα δημοφιλέστερα ονόματα τότε στο χώρο της R&B μουσικής. Ο Bobby Brown, New Jack Swing ήταν η μουσική του. Το τραγούδι λέγεται Have Been Around που ακούσαμε. Και δεν ξέρω, οι φίλοι των Led Zeppelin ίσως πρόσεξαν και ένα πέρασμα μέσα στο τραγούδι του τραγουδιού των Zeppelin, Dancing Days.

Μια μεγάλη επιτυχία του 1995. Ένας κατά κάποιον τρόπο φόρος τιμής στα πάρτι του νότιου κεντρικού Λος Άντζελες στο στυλ του hip-hop. Ο τραγουδιστής ήταν ο Model Jordan. Χρυσός δίσκος, το This is how we do it.

Το χορευτικό ντουέτο από την Βόρεια Ιρλανδία, D-Rim, δεν ήταν ένα συγκρότημα μιας επιτυχίας. Ήδη το 1994 είχαν το νούμερο 1 «Things Can Only Get Better». Από το 1995 ήταν αυτό που ακούσαμε. «Shoot Me With Your Love».

Άλλο ένα βρετανικό R&B, νεανικό συγκρότημα του 1995. Η MN8. Η επιτυχία τους ήταν τότε το I've Got A Little Something For You.

Άλλο ένα Eurodance από τη δεκαετία του 90 που έφτασε μέσα στα πρώτα τραγούδια της Αγγλίας του 1991-92. Keep Warm ήταν ένα ιταλικό house συγκρότημα, το συγκρότημα Genie.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κόσμος 93,6.
6: Λίγο πριν, εδώ στο Κόσμος, ακούσαμε άλλο ένα Eurodance από τη δεκαετία του 90. Και αυτό από την Ιταλία. Το συγκρότημα είχε το όνομα Wingfield και η τραγουδίστρια ήταν από τη Δανία, η Charlotte Carinson. Επιτυχία και στη Βρετανία, το Think of You.
7: Boom, boom, boom, now let me say well. I say boom, boom, boom, now we're about to say well.

άλλο ένα χορευτικό hip house από ένα ντουέτο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ πιο κοντά στον χώρο της pop βέβαια. Οι Out There Brothers και το Boom Boom Boom.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αμερική το 1993 από τους Tag Team. Δύο χρόνια μετά, ένα βρετανικό συγκρότημα pop dance, η Clock, το έκαναν επιτυχία στην πατρίδα τους. Whoop, there it is.

30 χρόνια πριν, ξεχασμένα τώρα πια, pop χορευτικά συγκροτήματα που κυριαρχούσαν τότε, όπως η Ντους. Το τραγούδι I Need You ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα κουαρτέτο από την Βρετανία.

Κι άλλο συγκρότημα με το όνομα Σίβα, που κανείς δεν το θυμάται πια. Όμως οι περισσότεροι που είναι σήμερα 45-50 και πήγαιναν σε rave party τα χόρευαν αυτά. Σίβα, το συγκρότημα Freedom, η επιτυχία τους, από το 1995.

Άλλο ένα κυρίαρχο χορευτικό τραγούδι ήταν αυτό που ακούσαμε. Son of a Gun, 94-95, ακουγόταν στις πίστες, στα κλαμπ. Η ετικέτα του δίσκου, γιατί έβγαιναν τότε CD single, η ετικέτα του CD, γιατί τότε έβγαινε φυσικό προϊόν, γράφει JX. Είχαν κι άλλες επιτυχίες. Είχαν. Βασικά ήταν ένα project του Βρετανού DJ Jake Williams.

αυτό που ακούσαμε θα μπορούσαμε να το πούμε hard house, πολύ σκληρό house, από έναν Βρετανό παραγωγό, τον Paul James. Και αυτό ακουγόταν τότε μαζί με όλα τα χορευτικά. Only Me, το όνομα που κρύβεται στην ετικέτα του δίσκου και που κρύβεται αυτός ο παραγωγός είναι το Hyperlogic. Σήμερα η τεχνική επιμέλεια ήταν από τον Γιώργο Χριστόπουλο. Δίπλα μου Δημήτρη Ζουγρή, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Θα ολοκληρώσω με έναν άλλο μουσικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα DJ, τον Junior Vasquez.

μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα

Βραδάκι Κυριακής, λίγο μετά τις 8 και είναι η ώρα που συναντιόμαστε στο κόσμος για να ταξιδέψουμε στον ωκεανό του ήχου ως τις 10 με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. 16 Αυγούστου και στέλνουμε τις ευχές μας σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες της χθεσινής ημέρας και σήμερα 16 Αυγούστου πια για κάποιους ξεκινούν οι διακοπές, για κάποιους άλλους τελειώνουν. Αν γυρίσουμε όμως το ημερολόγιο ακριβώς 90 χρόνια πίσω και πάμε στο Βερολίνο, ήταν μια μέρα σαν σήμερα που πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης των 11ων Ολυμπιακών Αγώνων με τον Τζέσε Όουενς να αναδεικνύεται ο αθλητής

της συγκεκριμένης διοργάνωσης, έχοντας κερδίσει 4 χρυσά μετάλλια και διαλύοντας τα χιτλερικά πιστεύω περί ανωτερότητας της Άριας Φυλής, αλλά και αναγκάζοντας τον Χίτλερ να αποχωρήσει αγανακτισμένος από το στάδιο. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα καίγονταν σε μεγάλες ελληνικές πλατείες βιβλία με ανθεληνικό περιεχόμενο με εντολή του Ιωάννη Μεταξά. Και όταν λέμε ανθεληνικό περιεχόμενο εννοούμε βιβλία του Γκέτε, του Τολστόη, του Φρόιντ που σήμερα μοιάζει παράδοξο. Στο κόσμο, στους 93,6 θα είμαστε λοιπόν μαζί για 2 ώρες. Μας ακούτε φυσικά και online μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Η Έφη Γεωργοπούλου φροντίζει τους ήχους μας, η Δάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

σας θυμίσω βέβαια ότι αν είστε παρέα μας online, εκτός από την μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το ERTECO, μπορείτε να μας βρείτε και μέσω του cosmosradio.gr, αλλά και μέσα από τη Smart TV σας. Να σας πω επίσης ότι απόψε επικοινωνούμε αποκλειστικά μέσω του Messenger της σελίδας του ραδιοφώνου μας, Cosmos με κάπα στα αγγλικά, αλλά και της σελίδας της εκπομπής, στον ωκεανό του ήχου, στα ελληνικά. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας από όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο και πάμε για τη συνέχεια σε ένα μεγάλο πιανίστα και συνθέτη της jazz που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929. Η συμμετοχή του σε κλασικές ηχογραφήσεις όπως το Kind of Blue του Miles Davis, αλλά και οι ενορχιστρώσεις του και οι τεχνικές καινοτομίες του έχουν γράψει ιστορία και ο λόγος για τον Bill Evans.

Για να έρθουμε όμως και στα βιβλιοφιλικά μας και να πούμε ότι μια μέρα σαν τη σημερινή γεννήθηκε το 1949 ο Graham Swift στο Νότιο Λονδίνο, όπου και εκτιλήσονται οι περισσότερες ιστορίες του. Ένας από τους κορυφαίους εν ζωή Βρετανούς συγγραφείς, βραβευμένος με Μπούκερ για το μυθιστόρημά του «Τελευταίος γύρος», το οποίο κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Εστία». Ο Graham Swift έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες, ενώ έχει γράψει, εκτός από μυθιστορήματα, και ποίηση και δοκίμια και στοχασμούς για τη ζωή τη δική του ως συγγραφέα. Και ήταν το 1983 όταν κυκλοφόρησε η Υδάτινη χώρα του, που μαζί με τον Ιαν Μακιούαν και τον Σάλμαν Ρούστι βρέθηκε στη λίστα με τους καλύτερους νέους συγγραφείς του περιοδικού Γκράντα. Ο Graham Swift μας επισκέφθηκε πριν από αρκετά χρόνια στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Οι συγγραφείς του κόσμου», αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ήρθε στην Ελλάδα, καθώς η περιπλάνηση του στα 60's τον πρωτοέφερε στα μέρη μας.

κόσμος. 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λέγαμε λοιπόν για τον Graham Swift και πώς πρωτοήρθε στη χώρα μας. Βρισκόμαστε στο αλυσμόνητο έτος 1967 και ο 17χρονος Graham φτάνει με ένα σακίδιο στην πλάτη στην Αθήνα. Και ήταν περιπετειώδης αυτή η επίσκεψη, καθώς ένα μαχαίρι που βρέθηκε πάνω του, αγορασμένο από τη Βουλγαρία, έγινε αφορμή για να συλληφθεί από την αστυνομία. Παρ' όλα αυτά, μερικά χρόνια αργότερα, το 1974, βρέθηκε να διδάσκει αγγλικά στο Βόλο, αφού προηγουμένως είχε απαντήσει σε μια αγγελία των φροντιστηρίων αγγλικών στρατηγάκι. Τη δουλειά όμως είχε ένας 24χρονος στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, μα είχε στο μυαλό του τον Τζον Φόουλς, που ζώντας και διδάσκοντας τις πέτσες, εμπνεύστηκε τον κλασικό μάγο του. Τέτοιες προσδοκίες είχε και ο Σουίφτ, αλλά όπως και να έχει, κατάφερε να συνδεθεί βαθιά με τη χώρα μας και να επανέρχεται σε αυτήν κάθε φορά που μπορούσε.

Βραδάκι Κυριακή στον κόσμο, στους 93,6 για τα ραδιοφωνά σας. Εδώ μπορείτε βέβαια να μας ακούτε online και μέσα από το cosmosradio.gr, αλλά και μέσα από το Erteco. Κατεβάστε το application και μας έχετε παρέα σας παντού, live και on demand, όλες τις εκπομπές, τα podcast, τα family tapes, το Cosmo Jazz, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας εσείς θέλετε. Στον ωκεανό του ήχου ταξιδεύουμε παρέα ως τις 10, όπως κάθε Κυριακή βράδυ, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Η Έφη Γεωργοπούλου φροντίζει τους ήχους μας, η Θαλία Καραμολέκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνατε στον κόσμο μας.

Πολλά γενέθλια αυτές τις μέρες, επέτη, γεννήσεις, για να είμαστε πιο ακριβείς τουλάχιστον για το πρόσωπο που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Είναι μια μέρα σαν σήμερα, το 1920 που γεννήθηκε, ένας συγγραφέας που για πολλά χρόνια συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους πιο αγαπημένους του νεανικού ελληνικού αναγνωστικού κοινού τουλάχιστον. Δεν ξέρω πόσο συνεχίζει βέβαια να διαβάζεται σήμερα με τον ίδιο ζήλο ο Μπουκόφσκι, γιατί γι' αυτόν μιλάμε, και δεν ξέρω, λέω, γιατί βρισκόμαστε στην πολιτικώς ορθή εποχή μας και κάποια πράγματα έχουν οπωσδήποτε αλλάξει. Καθώς είναι λοιπόν πολλά αυτά που μπορούν να του προσάψουν σήμερα υπό τις συνθήκες της πολιτικής ορθότητας κάποιοι, βιβλία όπως το «Υπεραστικό Μεθύση», «Ο Βρώμικος Κόσμος», «Η Αγάπη είναι ένα σκύλο από την κόλαση», με τον βρώμικο ρεαλισμό τους δεν χωράνε και με τόση άνεση στην πολύ καθαρή πια εποχή μας. Και ας ήταν ο Μάλερ, ο Σοπέν και ο Μπραμς οι αγαπημένοι του συνθέτες, ντύνοντας έτσι μία ακόμα από τις αντιφάσεις του. Έζησε κυρίως στο Λος Άντζελες, αν και γεννήθηκε στη Γερμανία, και εξέδωσε πάνω από 30 βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε πολλές χώρες. Ένας από τους πιο γνωστούς αφορισμούς του είναι: «Το κακό γούστο δημιουργεί πολύ περισσότερους εκατομμυριούχους από το καλό γούστο». Και κοίτα τώρα πόσο επίκαιρος ακούγεται.

Γιώργος Μπλάνας ήταν ο μεταφραστής που έφερε σε επαφή το ελληνικό κοινό με τον Τσάρλς Μπουκόφσκι στη δεκαετία του 80 μέσω των εκδόσεων Απόπειρα. Αν και είχαν προηγηθεί εκδόσεις Οδυσσέας με τα τρία εξαντλημένα βέβαια σε μετάφραση της Χρύσας Τσαλικίδου βιβλία, ενώ ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 είχαμε την πρώτη κυκλοφορία της μετάφρασης της Αλίκης Γιατράκου στα ποίηματα και πεζά του Μπουκόφσκι. Για τον πυρήνα λοιπόν των ποίημάτων και των διηγημάτων του, ο Γιώργος Μπλάνας αναφέρει «Έρωτες που καταλήγουν σε οικογενειακές καταστάσεις». Όμως όλες οι οικογενειακές καταστάσεις καταλήγουν με τη σειρά τους σε μακελιό οικογενειακών καυγάδων. Αδιέξοδο λοιπόν, μα ο Μπουκόφσκι πιστεύει στο αδιέξοδο των σχέσεων. Πιστεύει όμως πως έστω και μια στιγμή ευτυχίας αξίζει όσο χίλια αδιέξοδα.

Να μείνουμε λίγο στα ποίηματα του Μπουκόφσκι, τα οποία ο μεταφραστής Γιώργος Μπλάνας χωρίζει σε τρεις κατηγορίες. Θα σταθούμε λοιπόν στη δεύτερη, που τιτλοφορείται «Ένα ποίημα είναι μια πόλη», που έχει ως μουσική υπόκρουση Μπραμς ή Μπαχ, ενώ λίτρα μπύρας ρέουν ακατάπαυστα και ο κινησμός τσακίζει κόκαλα. Οι λογοτεχνικές του επιρροές μας οδηγούν στον Λόρκα, στον Χέμινγκουέι, στον Ρεμπό, τον Μπάρουζ, αλλά δεν λείπουν και οι εξολογοτεχνικές επιρροές, όπως ο Βαν Κόγκ. Το γράψιμο δεν είναι δουλειά της πλάκας, έγραφε ο Μπουκόφσκι. Έχω κάνει ένα κάρο δουλειές της πλάκας. Αν το γράψιμο άρχιζε να σκαρτεύει, θα έψαχνα για άλλη δουλειά.

Έχει πάντως ενδιαφέρον να δει κανείς το πόσο Μπουκόφσκι σχολιάζει το λογοτεχνικό συνάφι και το αντίστοιχο κατεστημένο της εποχής του. Αποκαλύπτει ότι οι εκδότες αργούσαν να πληρώσουν ή δεν πλήρωναν καθόλου τους συγγραφείς, πράγμα που δεν φαίνεται και τόσο ανίκιο, τουλάχιστον στη χώρα μας. Ο ίδιος, καθώς ισχυριζόταν ότι ήταν θύμα αυτής της τακτικής, για να επιβιώσει έπαιζε στα άλογα, χάνοντας κάθε τόσο ό,τι είχε και δεν είχε. Έχει ενδιαφέρον όμως και όταν μιλάει για τους ομοτέχνους του και ειδικά για τον Καμί. Ο Καμί, λέει ο Μπουκόφσκι, έγραφε σαν άνθρωπος που μόλις έχει σηκωθεί από ένα καλό γεύμα με μπριζόλα, τηγανιτές πατάτες, σαλάτα και μια μπουκάλα φίνο γαλλικό κρασί.

Βράδυ Κυριακής, πάντα στο κόσμο, στους 93,6. Είμαστε εδώ στο απόψινό μας ταξίδι στον ωκεανό του ήχου και θα συνεχίσουμε βέβαια μέχρι τις 10. Μικρή διακοπή και μείνετε στον κόσμο μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

μετά τις 9 βράδυ Κυριακής 16 Αυγούστου και είμαστε εδώ στο κόσμο στους 93,6. Ταξιδεύουμε παρέα μέχρι τις 10 στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες όπως κάθε Κυριακή άλλωστε. Όπου και αν βρίσκεστε ευχόμαστε να περνάτε καλά και να μας έχετε παρέα σας όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο βέβαια. Και σας καλησπερίζουμε αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Να θυμίσουμε ότι επικοινωνούμε ειδικά για απόψε αποκλειστικά και μόνο μέσα από το Messenger, τόσο τη σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook, Κόσμος με Κάπα στα αγγλικά, όσο και τη σελίδα της εκπομπής στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά, έτσι μας βρίσκεται και μας ακολουθείτε. Η Εφη Γεωργοπούλου φροντίζει απόψε τους ήχους μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

16 Αυγούστου του 1976 κυκλοφόρησε στη Σουηδία αυτός ο διαχρονικός ύμνος των ABBA και έγινε αμέσως όχι μόνο διεθνής επιτυχία, αλλά και κάτι σαν το σήμα κατά τεθέν του συγκροτήματος. Ο αρχικός τίτλος που είχε ως demo ήταν «Boogaloo» και ένα από τα τραγούδια που τους ενέπνευσαν για να το γράψουν ήταν το πασίγνωστο «Rock Your Baby» του George McRae.

Χρόνια πολλά και στη Μαντόνα όμως, που σήμερα κλείνει τα 68 και φήμες τη θέλουν να είναι headliner στο Glastonbury το 2027.

Στο μεταξύ εξακολουθεί να γίνεται ντόρος γύρω από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και μία από τις πιο διακεκριμένες μεταφράστριες, η οποία είναι πρωτίστως κλασική φιλόλογος, η Έμιλι Ουίλσον, υπήρξε η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε την Οδύσσια σε αγγλικό στίχο πριν από μία δεκαετία. Έκανε λοιπόν μια πολύ σκληρή κριτική για την ταινία. Στο London Review of Books επισημαίνει ότι οι χολιγουδιανές ερμηνείες τέτοιων κλασικών κειμένων συνήθως θυσιάζουν το βάθος και την πολυπλοκότητα των χαρακτήρων, απλουστεύοντας τελικά τα κείμενα για χάρη μιας ηρωικής αφήγησης. Από την άλλη όμως, εκφράζει και την ευγνωμοσύνη της στον Όλαν, γιατί βάζει όπως λέει τα δυνατά του για να ξυπνήσει στο ευρύ κοινό την αγάπη του για τα βιβλία. Και πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι όλο και περισσότεροι αναγνώστες ή εν δυνάμει αναγνώστες αναζητούν την Οδύσσια στα βιβλιοπωλεία, τουλάχιστον του Λονδίνου.

Συντονισμένοι πάντα στον κόσμο, στους 93,6, ο Elvis έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα, μόλις τα 42 του χρόνια. Έκτακτα δελτία σε όλο τον κόσμο ανακοίνωναν το θάνατό του και φυσικά και ο ελληνικός τύπος ήταν στο ίδιο πνεύμα. Και γράφονταν βέβαια και απίθανα πράγματα, όπως ότι ένα άγαλμα του Elvis στη Νότια Ολλανδία δάκρυσε, κινητοποιώντας αρκετούς θαυμαστές του που έτρεξαν για προσκύνημα. Φυσικά, όταν εμφανίστηκε ο Elvis, το ραδιόφωνο δεν ήταν μια αυτονόητη συσκευή στα ελληνικά σπίτια. Εξάλλου, ο τύπος τότε έγραφε για τετιμπόιδες που θαύμαζαν τον Αμερικανό με τις ανήθικες κινήσεις των γοφών, και το rock and roll δεν ήταν παρά μια επικοινωνιακή επιδημία που απειλούσε να διαφθείρει την ελληνική νεολαία.

Κόσμος 93,6, μας ακούτε πάντα και μέσα από το Ερτέκο, αλλά και μέσα από τη Smart TV σας και μέσα από το cosmosradio.gr. Να θυμίσω ότι επικοινωνούμε μέσω του Messenger της σελίδας του σταθμού μας στο Facebook, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά, αλλά και της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά. Παρέα μέχρι τις 10, στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, αλλά και με άλλες ιστορίες εκτός τραγουδιών, που ούτως ή άλλως συναντιούνται ή και όχι μεταξύ τους, γιατί αυτά είναι τα οχήματά μας και έτσι πορευόμαστε.

Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε για τη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα στο MOMUS Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για την εικαστική μεταγραφή ενός υβριδικού βιβλίου που λέγεται «Χρονοστιβάδα. 45 ιστορίες από λέξεις και χαρτογλυπτική». Το υπογράφουν από κοινού ο Στέφανος Τσιτσόπουλος και ο Θανάσης Γεωργίου και έχει έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο στο πώς μας παρουσιάζει θρηλυκές προσωπικότητες που έζησαν, δημιούργησαν ή άφησαν το αποτύπωμά τους στη Θεσσαλονίκη με έναν τρόπο που μόνο ο χρόνος ορίζει. Πρόσωπα από την αστική ιστορία, αλλά και την επίσημη, τη μεγάλη ιστορία, πρόσωπα από το χώρο της ποίησης, της μουσικής και της πολιτικής και πρόσωπα ακόμα και της διπλανής πόρτας. Όλοι τους συναντιούνται στο χώρο K-Studio, στο μουσείο, σαν μια χρονοστιβάδα.

πάμε λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εκπομπής, λέγοντας λίγα περισσότερα λόγια για τη χρονοστιβάδα, αυτές τις 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική του Στέφανου Τσιτσόπουλου και του Θανάση Γεωργίου, και τι γράφει για αυτούς ο συγγραφέας Γιώργος Καμπαρδόνης. Λέει λοιπόν ότι έχουν σε αυτό το βιβλίο οι δυο τους ετούτη την πρωτότυπη ιδέα να συνθέσουν και να αποδώσουν με κείμενα και εικαστικά έργα, αφαιρετικά, θραυσματικά και βεβαίως δυναμικά, τη βαθύτερη αίσθηση της πόλης μέσα από ορισμένα ξεχωριστά πνεύματα, τοπόσημα και διαδρομές, παρουσιάζοντας ένα απρόσμενο λεύκομα. Αυτή η πρωτοτυπία του εγχειρήματος, η γνώση και η μαστοριά, δίνουν καινούρια λάμψη στην πόλη και σε κάνουν να την ξαναγαπήσεις αλλιώς, βαθιά και από την αρχή.

Με πολύ χιούμορ αλλά και με αγάπη για την πόλη του, ο Στέφανος Τσιτσόπουλος μας παίρνει από το χέρι και πάμε μια μεγάλη βόλτα σε αυτήν. Στο διάβαμα συναντάμε μορφές που τη διαμόρφωσαν, τη σημάδεψαν, τη φράγισαν, αποτέλεσαν το σύνδεσμό μας μαζί της. Εμάς που δεν γεννηθήκαμε, δεν μεγαλώσαμε, δεν σπουδάσαμε στην πόλη που κάνει σλάλομ στο χρόνο, σε μια χρονογεωγραφία, για να είμαι πιο ακριβής, που σου ξεδιπλώνει ένα χάρτη πολύμορφης διαδρομής με σημάδια πλοήγησης ανεκτήμητα. Από τον χαμένο κινηματογράφο Ηλίσια, στο λογοτεχνικό φαρμακείο του Πεντζίκη, το κρύ του Τάκη Κανελόπουλου και την αόρατη πορτάρα, το Μπερλίν, χαμένος πια ναός μιας εφηβείας διαρκείας, όπου έδωσαν τον τόνο οι Cramps και οι Gun Club και οι Tindersticks ανάμεσα σε τόσους άλλους, την περιοχή Ντεπό και το βιβλιοπωλείο Μυθιστορία, το κρυμμένο μυστικό ανάμεσα σε άλλα της βυζαντινής ζωγραφικής του Μανουήλ Πανσέλινου, τον τυπογράφο Μεσθενέα που εξέδιδε τα περίφημα ελληνικά χρονικά στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, μα και τον Χάρι Κόλλινσον Όουεν, τον Άγγλο δημοσιογράφο που αγάπησε βαθιά τη Θεσσαλονίκη στην εποχή του Μεγάλου Πολέμου, εκδίδοντας την Balkan News, Θεσσαλονίκη των αρχών του 20ου αιώνα, η πιο εξευγενισμένη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και λίγο αργότερα, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, μια Θεσσαλονίκη που αρχίζει να αλλάζει, καθώς ο συνοικισμός της Αιγαίας Φωτεινής αρχίζει να ξεπροβάλλει σιγά σιγά. Μπαίνεις λοιπόν στη χρονοστιβάδα χωρίς θεσσαλονικόμετρο, αφήνεσαι κάτω από το ψηλόβροχο, ψιθυρίζοντας την μαλαματένια βροχή του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου, και οι τελευταίοι στίχοι γίνονται το δικό σου μάντρα. Σταλαματιές ενός άστρου, στο βορρά, στο νοτιά.

Κλείνοντας λοιπόν την απόψινή εκπομπή, να σε διαβάσω ένα ωραίο έτσι και χαρακτηριστικό απόσπασμα από την Χρόνο στη Βάδα, τις 45 ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη από λέξεις και χαρτογλυπτική. Οι λέξεις βέβαια ανήκουν στο Στέφανο Τσιτσόπουλο και χαρτογλυπτική στον Θανάση Γεωργίου. Και γράφει ο Στέφανος: κάθε πρωί που στέκομαι στο φανάρι της Εγνατίας με την Αγία Σοφίας, ακριβώς απέναντι από το μυθικό φαρμακείο του, φαντάζεστε, μιλάει για τον Μπετζίκη, ώσπου να ανάψει το πράσινο, απλώνω τα χέρια και ορμόμενος από τα δικά του, διαλέγω να πάρω τη στάση του σταυρού. Σημαίνει ότι το δεξί μου χέρι αγγίζει νοερά το χαρμανκιό, η ελευθέρεια, το ζερβί μου εφάπτεται με τη γέφυρα, προέκταση της Εγνατίας, που μόλις την περάσεις βγαίνεις έξω από τη Θεσσαλονίκη προς τη Χαλκιδική. Τα μάτια μου βυλούν τον Όλυμπο και δίνοντας ρεπό στη σκιά μου, τη βλέπω να ανηφορίζει προς την Άνω Πόλη. Τις φορές που ο τροχονόμος αλλά και μερικοί περίεργοι διπλανοί, σαστισμένοι με την κινησιολογία, με ρώτησαν μήπως δεν νιώθω καλά ή χρειάζομαι κάτι, απάντησα πως νιώθω υπέροχα, γιατί ασκώ μια περίτεχνη άσκηση, aerial yoga, που μου συνέστησε ένας γνωστός μου φαρμακοποιός και που δυναμώνει το νου και τα τσάκρα. Δείχνει να πιάνει, το χάφτουν κανονικότατα. Α, μάλιστα, λένε, και με το που ανάβει το πράσινο, ο καθένας τραβάει προς την τρέλα.

Έτσι λοιπόν, εδώ κλείνουμε και το απόψινό μας ταξίδι, το απόψινό μας δίωρο στον ωκεανό του ήχου. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Ευχαριστώ την Έφη Γεωργοπούλου που φρόντισε απόψε τους ήχους μας. Μείνετε βέβαια εδώ. Ο Μανώλης Φάμελος ως κοσμοναύτης θα είναι παρέα σας για το επόμενο δίωρο. Από τη Θάλια Καραμολέγκου, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Τα λέμε πάλι την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, εδώ στον κόσμο μας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε εδώ στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος και ο ακούραστος συγκυβερνήτης μας, ο άνθρωπος για τις επικίνδυνες αποστολές, Γιώργος Κωστόπουλος, στο πιλωτήριο. Ως γνωστόν, τα γαλλόφωνα αφιερώματά μας συμπίπτουν συνήθως με την επέτειο και τον εορτασμό της Γαλλικής Επαναστάσεως. Φέτος ο λίγον τι μας διέφυγε, αλλά διόλου δεν ξεχάστηκε. Πάντα την έχουμε στο μυαλό μας, χωρίς να είμαστε τίποτα Ιακωβίνοι.

και σαν να βρισκόμασταν στο τρίτο πρόγραμμα, σας καλούμε να απολαύσετε μαζί μας το Gaspard de la Nuit του Maurice Ravel και επανερχόμεθα. Gaspard de la Nuit του Maurice Ravel και επανερχόμεθα.

Είπα παραπάνω πως δεν είμαστε τίποτα Ιακωβίνοι, εντάξει, ίσως και να είμαστε λιγάκι, ίσως ένα 10 με 12%, εξαρτάται από το πώς το παρουσιάζει κάθε ανεξάρτητη δημοσκόπηση. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, τα τραγούδια που θα μεταδώσουμε σήμερα θα έχουν ένα κάπως πιο μελαγχολικό τόνο. Εδώ θα γελάσετε και θα μου πείτε τα υπόλοιπα είναι εξωστρεφή και πανηγυρικά, και θα έχετε δίκιο. Απλά σήμερα βρεθήκαμε με μια παλέτα που έχει αποκλειστικά και μόνο τα χρώματα του δειλινού. Είναι μια εκπομπή ολίγων bonjour tristesse, ή μάλλον καλύτερα bonsoir tristesse, και πάμε να βουτήξουμε στο άπειρο της μοναξιάς, infinie solitude.

Υπάρχουν τραγούδια που είναι σαν τα πουλιά και ταξιδεύουν και περνούν τους ωκεανούς και μπορούν να κελαϊδούν σε πολλές πολλές γλώσσες και οι φωνές τους να φτάνουν στις καρδιές όλων των ανθρώπων, επειδή οι καρδιές όλων των ανθρώπων μία γλώσσα μιλούν και μία γλώσσα αναγνωρίζουν. Αυτό νομίζω είναι ένα τραγούδι από αυτά, ακόμα και αν δεν το έχετε ακούσει ποτέ, είμαι σίγουρος πως θα το αναγνωρίσετε.

εδώ ο αγαπημένος ή η αγαπημένη έχει μαύρα μαλλιά, πιθανότατα και το δέρμα του κάθετος της είναι μαύρο και όμορφο και τρυφερό και έχει δύο μάτια αγνά και δύο χέρια δυνατά και εγώ λατρεύω το χώμα που κοιμάται και γύρω του φυτρώνουν όμορφα κρίνα χλωμά και εγώ φορώ ένα φόρεμα μαύρο και τα κρίνα τα ποτίζουν τα δάκρυά μου που κυλάνε καυτά. Το επόμενο είναι ένα υπέροχο τραγούδι της Anne Sylvestre από το 1977. Εδώ το ακούμε σε μια υπέροχη διασκευή από τη Jean Segal και το Vincent Dallard.

ότι οι σύμπτωσεις και μην αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι μου αρέσουν, αυτοί οι άνθρωποι που ακούνε την καρδιά τους, που φάσκουν και αντιφάσκουν αλλά παραμένουν συνεπείς με τον εαυτό τους, εκείνοι που τους είναι δύσκολο να κρίνουν, αυτοί που πανικοβάλλονται με το παραμικρό, που δεν ντρέπονται που τελικά οι εαυτοί τους δεν είναι παρά το άθροισμα των αποτυχιών τους. Κάπου μέσα μας υπάρχει πάντα κρυμμένος ίσως κάποιος σαν κι αυτούς. Πάμε τώρα για ένα μοντέρνο ταγκό από την Ραφαέλ Λαναντέρ.

να με συμπαθάτε που επανέρχομαι. Αυτό που ήθελα να τονίσω ως προς το προηγούμενο τραγούδι είναι το εξής, και βέβαια εννοείται πως οι μεταφράσεις μου είναι ερασιτεχνικές και αρκετά αυθαίρετες, με αρκετούς αυτοσχεδιασμούς σε πολλά σημεία. Μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν τους αρέσει, δεν τολμούν να οικειοποιηθούν πράγματα, περισσότερο απ' όλα δεν τους αρέσει να οικειοποιούνται τους άλλους. Αυτοί που δεν θέλουν να είναι τίποτα άλλο παρά ένα απλό παράθυρο για δύο μάτια παιδικά. Πάμε πάλι για ένα ταγκό, αργόσυρτο αυτή τη φορά, με την παλιά μας φίλη την Buzz Buzz.

0: Σήμερα το πρωί μου συνέβη κάτι πολύ παράξενα. Ένιωθα πως ο κόσμος είχε χωριστεί στα δύο και δεν αντιλαμβανόμουν πια τα πράγματα σαν αληθινά πράγματα. Και φοβήθηκα, άρχισα να φωνάζω, έψαχνα κάποιον να με βοηθήσει και ήρθε ένας φίλος, με πήρε στην αγκαλιά του και μου ψιθύρισε σιγά. Κοίταξε πίσω από τα σύννεφα, υπάρχει πάντα ο γαλάζιος ουρανός και αυτός σαν φίλος θα έρχεται να σου θυμίζει πως η χαρά κάποτε θα ξανάρθει. Απλά κάνε υπομονή και δείξε λίγη παραπάνω επιμονή, τα προσέθετα εγώ.
1: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ήταν ένα τραγούδι που συνέθεσε και ερμήνευσε η Κλάγα Ισέ κάποια στιγμή που ένιωσε το χρόνο να λιώνει, ολόκληρο το χρόνο να λιώνει μέσα σε μια στιγμή και τα πρόσωπα τα οικεία να χάνουν τα χαρακτηριστικά τους, τα σώματα να χάνουν την πυκνότητά τους. Ανασήκωσε όμως το πέπλο της νύχτας και εκεί θα βρεις το φως της μέρας. Πάντα είναι μέρα σε κάποια γωνιά της γης και ένας φάρος από το παρελθόν σου φωτίζει το δρόμο για να βγεις στη νέα εποχή. Το Magician της Ιδίας από μια νεότερη κυκλοφορία της του 2023.

κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος στον ουρανό του κόσμου σε 93,6 και 107 στρογγυλό, υπενθυμίζουμε πως μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο μέσα από την σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και το Messenger εκεί. Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Για την La Bohème που μόλις ακούσαμε, την έχουμε αναλύσει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο. Για τη συνέχεια ένα ακόμα αστέρι από την Κλαρά, την αγαπημένη μου, L'Étoile.

Φανταστείτε τώρα μια πλατεία που φωτίζεται από αυτή τη νέα μέρα και κάτω από τον ήλιο ένα κορίτσι αρχίζει να χορεύει. Είναι μεσημέρι και η γειτονιά έχει αποκοιμηθεί. Θα κοιτάξεις όμως από το παράθυρο και θα δεις πως αυτό το κορίτσι συνεχίζει να χορεύει και έχει μια φλόγα μέσα στα μάτια της. Δεν έχει τίποτα να τη συνοδεύει, ούτε ένα ντέφι, ούτε μια κιθάρα. Απλά χτυπά τα χέρια της και δίνει το ρυθμό. Και αυτή είναι μια σύγχρονη εκδοχή του Souvla Plus, του Jacques Brel.

Τι να είναι άραγε αυτή η φλόγα στα μάτια της, αν ρωτήσεις στην εκκλησία θα σου πούν πως είναι η χάρη του Κυρίου. Οι εραστές τη λένε αγάπη, για τον ήλιο είναι απλά η μέρα και για τον άνθρωπο που έχει μόνο το καλό στην καρδιά του είναι απλά η καλοσύνη. Και όπως και τα πουλιά, αυτή την ήσυχη ώρα του μεσημεριού, το κορίτσι αρχίζει να τραγουδά και το τραγούδι του πλανιέται πάνω από την πόλη, ένας ύμνος στην αγάπη και την καλοσύνη.

0: vous finirez seuls et vaincus.
1: Μονάχα που παρόλο που στην πόλη κάνει πάρα πολύ ζέστη, κάποιοι θυμωμένοι μπορεί να σηκωθούν και να κλείσουν τα παράθυρά τους για να μην την ακούν, επειδή θέλουν απλά να κοιμηθούν. Και αυτά τα παράθυρα μπορούμε να τα φανταστούμε σαν ένα όριο, σαν μια θύρα ανάμεσα στους νεκρούς και τους ζωντανούς. Υπάρχει, ξέρετε, πάντα αυτή η φλόγα στην καρδιά μας, μόνο που πολλές φορές δεν την αφήνουμε να λάμψει και κλείνουμε τα αυτιά μας και σκεπάζουμε τα μάτια μας, και πολλές φορές το τραγούδι αυτό, ίδιο και απαράλλαχτο, μπορείς να το ακούσεις μια σκοτεινή νύχτα μέσα στο δάσος, εδώ από τη Λογά Καέν.

Σκεφτόμουν αυτή τη σιγουριά που νιώθουμε για τον εαυτό μας κατά τα χρόνια της νεότητας, που όσο πάει και παρατείνεται ή προεκτείνεται προς ένα απατηλό άπειρο, γίνεται μια ψευδαίσθηση της αθανασίας. Αυτή η αίσθηση λοιπόν πως είμαστε άτρωτοι είναι κομμάτι της φύσης μας, είναι η ίδια η φύση μας, θα μπορούσε να πει κανείς, θα ήθελες να κρατήσει για πάντα, αλλά όλα και όλοι μας είμαστε δεμένοι με τις αλυσίδες του χρόνου που μας τρέχει προς τα εμπρός καλπάζοντας. Πολλές φορές εμείς δεν μπορούμε παρά να ακολουθήσουμε, ακόμα και αν το άρμα του μας σέρνει στο χώμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και είναι αλήθεια πως κοιτάζεις μέσα σου και κοιτάζεις γύρω σου και νιώθεις πως δεν βλέπεις πια τον εαυτό σου, πως δεν τον αναγνωρίζεις, πως το σώμα σου δεν μπορεί να σε προστατεύσει πια και είναι τόσα πολλά που απλά δεν μπορείς να νιώσεις, ενώ κατά τα άλλα όλα μοιάζουν να είναι στη θέση τους και ο μηχανισμός είναι άρτιος και θα έπρεπε να λειτουργεί, αλλά μοιάζει με ένα άλογο που έχει στυλώσει τα πόδια του. Από τις ελάχιστες φορές που παίρνει μπρος, μοιάζει να τρέχει μονάχα προς τα πίσω και να τρέχει να συναντήσει τις περασμένες του αγάπες. Ο Γελίσαντά και νοζαμούς εγώ.

ίδιο συνέστημα, την ίδια ματέωση διαβάζουμε εδώ και στο οριζόν της Colline Rieu, όπου ο χρόνος μοιάζει να γυρίζει και το βλέμμα μας να επιστρέφει πίσω. Κάπου εκεί έπρεπε να ανατείλει μια νέα εποχή, αλλά ίσως ακόμα να μην είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Νιώθουμε κουρασμένοι, κλεισμένοι στα διαμερίσματά μας, περιμένοντας τη στιγμή κάπου έξω στο δρόμο η ζωή να ξαναρχίσει.

Κάποτε όταν κοίταζες τον ορίζοντα, η καρδιά σου έβρισκε το νόημα, έβρισκε το λόγο να συνεχίσει να παλεύει σκληρά, να συνεχίσει να παλεύει κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, είχε τη δύναμη που χρειαζόταν και ακόμα περισσότερη. Επειδή δεν φτάνει να ονειρεύεσαι ένα θαύμα, να προσμένεις ένα δώρο από τον ουρανό, δεν φτάνει να κοιτάζεις έξω από το παράθυρο και εκείνη η φλόγα της καλοσύνης που λέγαμε έσβησε για τα καλά ή μονάχα κοιμάται. Και εδώ είναι το πρώτο γαλλικό συγκρότημα που άκουσα ποτέ, τη μακρινή δεκαετία του 1980, είναι μια μεταγενέστερη κυκλοφορία του αυτή του 2007, Les Rita Mitsuko.

Με ένα κάπως δραματικό αλλά κάπως πιο αποστασιοποιημένο τόνο θα πω εδώ πως δεν έκλαψα, δεν υπέφερα, ήταν μονάχα μια τρέλα, ήταν μονάχα ένα όνειρο, μου έφτανε που τα μάτια σου ήταν τόσο φωτεινά και έτσι τώρα δεν νιώθω μελαγχολία, δεν μετανιώνω για εκείνη τη βραδιά, έτσι κι αλλιώς δεν σ' αγαπώ πια, μου φτάνει να σε βλέπω χαρούμενο, μου φτάνει να βλέπω το χαμόγελό σου και αν θέλεις να μου πεις για εκείνη που κατέκτησε την καρδιά σου, εμπρός λοιπόν, κάντο, αφού δεν σ' αγαπώ πια. Ζένετε εμπά.

Je n'ai rien. Je pleure, c'est tout. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas.

0: αρχαίο άσμα αθάνατο και αυτό, βεβαίως συνεχίζω κι εγώ στο σκοπό του και δεν χρειάζομαι το χέρι σου να με αγγίζει, αφού δεν είμαστε παρά μονάχα φίλοι. Οι χάρες σου, τα φιλιά σου και το υπνοτιστικό σου βλέμμα δεν προορίζονται για μένα. Τώρα που η νύχτα πέφτει, δεν χρειάζεται να μου μιλάς τρυφερά, να μου ψιθυρίζεις τα αυτή, και αυτό το μαντίλι σου που έχει τα αρωμά σου, αυτό είναι που δεν θέλω περισσότερο απ' όλα, επειδή απλά δεν σ' αγαπώ και όποιες λέξεις και να πούμε δεν θα έχουν νόημα πια.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Κόσμος 93,6.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Εδώ ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πλησιάζει 12 η ώρα, οπότε θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα. Εν τω μεταξύ πέφτει καταρακτοδός η βροχή στο Παρί και μονάχη της περπατά η Ζιλιέτ Αμανέ και η σκέψη της είναι απορροφημένη στον αγαπημένο της που τον έχει χάσει πια. Και το «Laissez-moi danser», αυτό που ακολουθεί.

και για τη συνέχεια ακόμα ένα από το άλμπουμ αφιέρωμα στον αθάνατο βεβαίως Σαρλ Αζναβούρ, όπου ως συνέχεια του προηγουμένου έρχεται το τέλος και η επίγνωσή του, και είναι ένα τελείως παγωμένο τέλος, ένα τέλος χωρίς δάκρυα, όπου ο καθένας παίρνει το δρόμο του δίχως να κοιτάξει πίσω, επειδή έτσι έχουν τα πράγματα, επειδή έτσι είμαστε οι άνθρωποι.

Un faux amour, όσο και αν τελειώνει ήσυχα, ήταν μια τρελή αγάπη, ήταν μια τρελή περιπέτεια. Ένας σύντροφος από τις μακρινές εποχές εκείνες των παθών για τις καλές και τις κακές μέρες, ένας υπέροχος άφοβος συνταξιδιώτης, αλλά το παρελθόν δεν μπορούμε να το διαγράψουμε με ένα νεύμα του χεριού μας, ούτε να το σβήσουμε από τη σκέψη μας από τη μια μέρα στην άλλη, επειδή η αγάπη σκάβει ένα βαθύ αυλάκι στις ορφανές καρδιές και έτσι αυτές οι καρδιές είναι δεμένες για πάντα, όσο μακριά κι αν φεύγουν η μία από την άλλη όταν χωρίζουν.

Να και εδώ ένας φίλος που συναντάμε σχεδόν σε όλα τα αφιερώματά μας στη γαλλόφωνη σκηνή είναι ο Tim Dapp, ο οποίος μοιάζει να έχει φτάσει στα όρια του, μοιάζει να μην αντέχει άλλο και αφήνει ένα μπουκέτο με καμέλιες στο πιάνο, χωρίς σημείωμα, χωρίς λόγια και με ένα μπουκάλι τεκίλα στο χέρι και με αργά, αργά βήματα σιγά σιγά βγαίνει από το πλάνο. Port du Soleil, εδώ μαζί με τον Γκάιλ Φαγιέ.

0: fazendo do seu tempo, preso entre o absurdo e o sublime. É verdade, mas o teu amanhã é seu. É seu sonho, sua estrada e sua viagem.
1: Και θα ήθελα να δω το αύριο, τις αντάβιες, τις σκιές από τα σύννεφα σε έναν άλλο ουρανό, να κουνάω τα χέρια μου ώσπου να γίνουν φτερά, να σηκώσω τις άγκυρες, να αγκαλιαστώ στην περιπλάνηση και να βρω ένα κήπο πλάι στη θάλασσα, να βρω το χρόνο και τη σιωπή, τα βουνά και τα θαύματα και μια πόρτα ανοιχτή στη λιακάδα, μια καρδιά σιωπηλή αλλά γεμάτη, ένα ρυθμό που να πάλεται μέσα στην αιωνιότητα. Και αυτό που ακολουθεί είναι το τραγούδι των Παλαιών Εραστών, εδώ σε μια διάλεκτο γαλλογενή. La chanson de vieux amants του Jacques Brel βεβαίως, από την Suarez.

τρυφερά και κομψά και με το σις και με το σας και κομψή κομψά τα είπαμε σήμερα εδώ στο γαλλόφωνο αφιέρωμά μας. Θα σας αφήσουμε όμως εδώ, πλησιάζει 12 η ώρα, θα πάρουν τη θέση μας άλλα φαντάσματα. Εμείς θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας μαζί με τον συγκυβερνήτη μας Γιώργο Κωστόπουλο και θα επιστρέψουμε στη μαγική κοσμική μας συχνότητα την επόμενη Κυριακή. Στις 10 ακριβώς θα είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ce soir.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

στήριξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: απάντηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: cosmosradio.gr. You got to talk to someone someday. When the words are gone, it's too late. You got to talk to someone someday. 'Cause when the words are gone, it's you got to talk to someone someday. 'Cause when the

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε